0: έτσι σε
1: Μάζιν. Ενώ όλοι κάπου το σουνάρα, το σουμαγκυρά, τέλει κουέβακα, του Τζάκου Κέσα. Του γένα γκουνιμίρου αφένα live, ο κουβά μου Αμερικά, Καναδά, ναι Μέξικο. Βόκτα νόγκα κουμί Τζουλάι, που σα γουανιέζε τσιρό. Σπέινια, που αμπαλαγανε ναι Μπεριτζιαμ, ο κουσάνεγα κουμί να μπερί, που σα μκάγω γουέ τσιρό. Νόουε, για που αμπαλαγανε ναι Ιγκλάν, ο κουσάνε κουσά κουμιέζο κουμάτσα, Αργεντινά, ή αμπαλαγανε ναι Σουίτζερλαν. Τέλει κουσουμαγκυρά. So mutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Abimuna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia Wasava Saja, Nesuna Julius Wasaja Fumo, Ngagu Krusumako, Bingoma Savu, Gonyiga Stabiri Tano Tano Star, Chendamwe Mohash, Ne Champions Bet, Wanguranga Champion, Nemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabiri Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.